Καθάρωση από τη ΣΕΛ. Ήταν η τέτοια που είχαν φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη ελαβέν το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια τα βέλε, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτη. Και τότε ήταν ο αυτοί κούρα του ήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα του ήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα.